0: If you're going to have bubbles, make them award-winning. Vara Winery and Distillery crafts American sparkling wine in New Mexico. Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. Find yours at VaraWines.com. That's VaraWines.com.
1: Στον σπίλο η Μπενζεμά, ρόλο Μπενζαμπρά. Τσάντε Μπενζαμπά, όντα τζεσικά. Μπέτσε στον συμφορέα κάμερα. Capitolos Ucraino, this Drake of Canada. Great, mach den Beat an, bra.